για μη πριν ζημιώ, δώστομαι παραστή. Αντώ κριτένα, ναι κι ότι ζαμποράλητε, νίκαντα.